fear me.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strummer Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Thank you.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι το Antiviral, η εκπομπή του fanzine Fractal Press, εδώ στο Strummer Radio, κάθε Παρασκευή απόγευμα, τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν και τελευταίο επεισόδιο του Antiviral ως Antiviral. Από την επόμενη εβδομάδα θα αλλάξει όνομα η εκπομπή του Fractal Press, γιατί

Κάποια πράγματα λένε καλύτερα να μην τα κουμπάς, γιατί από όπου και να τα πιάσεις λερώνεσαι. Η γνώμη μου όμως είναι ότι όταν έχεις μια άποψη, κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει να την εκφράσεις, πόσο μάλλον ο φόβος για το πώς αυτή θα εκλειφθεί. Είναι γεμάτος ο κόσμος, ειδικά ο ψηφιακός κόσμος, με ανθρώπους που δεν θέλουν να επικοινωνήσουν και να συνεννοηθούν, θέλουν απλώς να προβάλλουν πάνω σε αυτό που βλέπουν κάθε φορά, αυτό που έχουν μέσα στο κεφάλι τους και να το φορέσουν με το στανιό και στους άλλους. Επομένως, κάθε καταγγελία είναι σεβαστή και αναγκαία για να αποφευθεί το κακό στο μέλλον. Κάθε ανώνυμη καταγγελία επίσης είναι σεβαστή, δεν μπορεί όμως να αποτελεί απόλυτη απόδειξη ενοχής για κάποιον, ειδικά αν αυτός δεν κατονομάζεται ώστε να μπορέσει να υπεραμυνθεί, ας πούμε, της όποιας αθωότητάς του, αλλά αντιθέτως φωτογραφίζεται τεχνιέντος.

Τρία ολόφρεσκα και πολύ ωραία τραγουδάκια. Στη σειρά ακούσαμε τους Telecrins με το Baby I Know You Well, τους Melting Palms με το Maze και τους Pop Crimes με το Open My Eyes. Για τη συνέχεια, η Rolling Blackout Coastal Fever με το καινούργιο τους τραγούδι Sunburned in London και αμέσως μετά δύο μπάντες που πάντα με κάποιο τρόπο όταν ακούω Rolling Blackout Coastal Fever τους θυμάμαι. Κυρίως τους Pavement, αλλά ενίοτε και τους R.E.M. Επομένως, ακούμε το φετινό των Rolling Blackout Coastal Fever και αμέσως μετά βουτιά στα 90s και στα 80s.

Αυτό ήταν το νοσταλγικό διάλειμμα για σήμερα. Αν και εντάξει, παίξαμε και Nirvana στην αρχή, αλλά τέλος πάντων. Πού πήγαμε? Πήγαμε 31 χρόνια πίσω στο Wowie Zowie των Pavement και αμέσως μετά 40 χρόνια πίσω στο Live Street Pageant των R.E.M. Επιστρέφουμε στο σήμερα. Έρχονται Sunday Mornings και οι πολύ αγαπημένοι μας The O.C.s με καινούριο EP.

Αυτή ήταν η Viagra Boys στο Therapy. Όλοι χρειαζόμαστε λίγο ή πολύ. Και είναι μια γενναία απόφαση κατά τη γνώμη μου και πολύ χρήσιμη για όλη την κοινωνία. Δηλαδή, οι μισοί που λέει κάνουν θεραπεία για να αντέξουν τους άλλους μισούς που δεν κάνουν. Okay, το θέμα είναι, παιδιά, να αντέχει ο καθένας τον εαυτό του και να μην ξεσπάει τους άλλους και να μπορεί να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Υπάρχει μια χρησιμότητα εκεί. Άλλοι μου λένε ότι, okay, θεραπεία κάνουμε και με τους φίλους μας. Ενίοτε, ναι, ισχύει. Πάμε λοιπόν τώρα, τελειώνουμε. Τελευταία φορά που θα ακούσετε το σήμα εξόδου του Antiviral, αμέσως μετά τους Of Montreal που τραγουδάνε When μέσα από την τελευταία τους δουλειά, θα ακούσετε το σήμα εξόδου και θα επιστρέψω για να σας πω τα μελούμενα. Για πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία τα λέει η Κάρλα Τσάμπ από τους Sprints εδώ στο Trickle Down. Περιγράφει μια φάση που κάποιος πήγε να τις περιγράψει, να τις εξηγήσει τι είναι τα Trickle Down Economics μέσα σε ένα μπαρ. Και του λέει εντάξει οικονομικά δεν ξέρω, ξέρω όμως ότι τα έχετε κάνει τελείως κατά. Δίκιο έχει κοπέλα. Τώρα, αυτό ήταν το Antiviral. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα εδώ στο Strummer. Ευχαριστώ πολύ το Strummer γιατί είναι πολύ σημαντικό τελικά. Το είχα ξεχάσει πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχεις έστω και ελάχιστα σε κάτι έτσι συλλογικό. Κατάλαβα πόσο ήθελα να το κάνω ξανά. Αυτό, σας ευχαριστώ παιδες εδώ στο Strummer. Η επόμενη σεζόν λοιπόν θα βρει την εκπομπή του Fractal Press με νέο τίτλο γιατί έτσι φάγαμε μια πετριά. Μια πετριά από τα 90s, από τα early 90s, τότε που η Stereonova δεν ήταν κάτι high, ήταν μάλλον κάτι πολύ δικό μας υπόγειο. Εκεί λοιπόν, από εκεί έρχεται ο τίτλος της εκπομπής του Fractal Press και θα λέγεται ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Γεια χαρά, να είστε καλά, τα λέμε Κυριακή στο μεγάλο season opener του Strummer και μετά κανονικά κάθε Παρασκευή 4 με 6. Γεια χαρά, να είστε καλά.
1: Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Η εβδομαδιαία εκπομπή του φανζίν Fractal Press στο Strummer Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. 2 ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το φανζίν Fractal Press στο Strummer Radio.
2: Κάποτε μπορεί κάπου μια μέρα να δεις το δίκαιο μέσα από ένα στόχο στον αέρα θα είναι ίδια όμως αργά. Γιατί θα έχουν χαθεί τόσο από τη μόλις, από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάτο στην κορφή, αυτή η ζωή βρωμάει. Και ξέρω πώς να τη διώρει.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

It gets you fucking

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

0: fear, baby.
1: I just want you.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.